Καμπίνι εξανά στον Αρτούρο Κοσκανίνι, αμαγία Μπαβιρόν Λελούτ, για τις ούλα μακόμ Βρονίσλα Βούμπερμαν, αμενατσέα Στέινμπεργκ, δε χακόνσουλ Μοσέ Σλούσ.